0: Χαρούμε στην νίκη τάμπη που συμβιτώ στην Ιντουάρη για το φινάλι προγράμμα ότι στο όνομα του Σέρα Αβέ την μάν τη Ερμάνο Μενόρ τη στο όνομα του Σέρα που τα σονόρα λίρα μα τα Σέρα που να το πεζετά να κάνω σύνομα από την νότη τη σφαίρα κόλλα κουάλ να το πεζετά κάνει να κράτη γιούν η τούρ κορδάντο μου κουτιά σάβρο κουπουλός διγιός νόστα κοινάνκου ό,τι κανσιόνα εσπραμένει ο Πανάν. Así está, pasó un feliz noche, dormí sonido que hagan de cielo y espero que Dios acompañaba a usted como ainda otro volante fue sueño. Y por medio que nos va a estar nos acuerdo de palabra de Dios que te besa, danke mi Dios pa turcos.
1: Danke mi Dios pa turcos.
0: Quédense entendidos con el señor Zara, estoy acompañándonos con más música pa Es un anco tan lanta, es un anco tratando, es un anco trabajando, fue trabajo, papá yendo casa.